Να το Mag Vibes, αλλά δώσε μπαϊντιντός να! Μάιο Παγπαμίναου! Γεια σα, μάι μουαλ. Ο σατάτ, μάι solar homeboys! Να μην ακούν ο σλακαρόν κράπη και ο κασίπα να το δείτε, νο! Μάι Παγπαμίναου νίλα ναι σα driver! Να si Jerry Milino!